Λοιπόν, θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ εδώ στην ορχηστράτα μας, παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

μια αγάπη που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

λέτε, από εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε, να σε βγάλα το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 26 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κάρπου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές αυτού, «Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί τον Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά, ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν, να το θυμηθείτε πως εγώ σας είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνο που με έστειλε και κανένας σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έλθει εκείνος θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε εμένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν.
1: The Gospel reading is according to St. John. The Lord said to his disciples, "The hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God, and they will do this because they have not known the Father nor me. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told you of them. I did not say these things to you from the beginning because I was with you, but now I am going to him who sent me, yet none of you asks me, 'Where are you going?' But because I have said these things to you, sorrow has filled your hearts. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Counselor will not come to you, but if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convince the world concerning sin and righteousness and judgment, concerning sin because they do not believe in me, concerning righteousness because I go to the Father. And you will see me no more, concerning judgment, because the ruler of this world is judged. I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένεια.

0: 2-69-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
3: Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.
1: Well, here we are. It is a Tuesday and guess what? The final weekend of the month of May is coming up. And this coming Friday, Saturday, and Sunday, the Annunciation Greek Orthodox Church of Woburn, Massachusetts invites you to its annual festival. 3 days of fun, Friday, Saturday, and Sunday. This Friday, the 29th, from 11 to 11, Παρασκευή που μας έρχεται στο Woburn, το festival από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, τα ίδια το Σάββατο, again Saturday, 11 to 11, 11 με 11 ξανά το Σάββατο και την Κυριακή 31 του μηνός, τελευταία μέρα του μήνα, από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα, Woburn Greek Festival, ο Καρατζάς Athenian Entertainment με την παρέα του, Friday and Saturday. Promotion again this year, Goetius Insurance. We may have a call this week from committee members of the Woburn Festival, looking forward to that. Again, it's Woburn, it's festival time, and it's coming up this weekend, so don't miss out. Just got a confirmation, another one. Dave Palaiologos will be joining us on the phone at about 10 o'clock this morning. So, Costa Perdikakis coming in, Mike Crone's coming in, Petros in Greece, we'll see if we can hook up with him. Dave Palaiologos, Manny Stamati, Nicoletta, wow. We got the dream team today on Grecian Echoes. Thanks for spending some time with us.

0: μαζί.
1: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρα.
4: Νίκος Βέρτης, μα δεν ξέρω.

Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Τις συμφωνίες του Αβραάμ με τη συμφωνία για το Ιράν συνδέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε, ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να συμμετάσχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ ως μπλοκ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ, καθώς, όπως είπε, προσπαθεί να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αυτά αναφέρει το Reuters. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν τώρα, από την πλευρά του, Μομτζάμντα Χαμενεή, έστειλε ηχηρό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυνάμεις του κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες της περιοχής δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. 7 άνθρωποι τώρα έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία σε συνθήκες που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα, δήλωσε η Υφυπουργός Ενέργειας της Γαλλίας. 5 από τους 7 θανάτους ήταν άνθρωποι που πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή παραλίες, δήλωσε η Υπουργός Ενέργειας Μπρεζόν. Στην Ελλάδα, ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρονομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το νέο του πολιτικό φορέα στο Θησείο, εστιάζοντας ένα λαϊκό ρεύμα από την κοινωνία για την κοινωνία. Το νέο κόμμα καλεί τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη με στόχο την οικοδόμηση, όπως τονίζει, μιας δημοκρατικής και σύγχρονης Ελλάδας. Η Αυστραλία κατέγραψε τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο από διφθερίτιδα εν μέσω της χειρότερης επιδημίας της νόσου εδώ και δεκαετίες. Φέτος έχουν καταγραφεί 245 κρούσματα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επιδημία στην Αυστραλία από το 1991. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,58% και στις 50.579,70 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,16 η ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Braves παίζουν σήμερα στις 6:45 οι Red Sox. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 82 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Στους 86 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής και στους 64 την Πέμπτη με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: Inshpeses! Greetings from the Sivan Bakery of Watertown. Middle Eastern products at their finest. Fresh Armenian lamjun, pasturma, sujuk, cracker breads and pastries. Also now, a terrific selection of Greek beer and wine. Sivan Bakery, 599 Mount Auburn Street in Watertown, with telephone number 617-924-3243. Owned and operated by the Chavashian family.
1: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street, Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great Greek meal.
3: Οδοντίατρος Mark Pernokas παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Mark Pernokas είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.
4: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including two elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
5: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
6: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalianidis.
7: Hi, I'm Billy Galatis.
8: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
9: Hi, I'm Nick Markopoulos.
1: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune into The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echo.

0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
1: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, Σταμάτη.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Περδικάκη. Καλημέρα στον όμορφο Πειραιά μας, πρωταθλητή.
4: Δεν λες τίποτα. Μακάρι να είμαστε στο Δημοτικό Θέατρο. Προχθές ήταν.
5: Πρωταθλητής Ευρώπης.
4: Μεγάλη υπόθεση. Είναι... Καμία αμφιβολία. Ναι.
5: Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Πανέμορφη ημέρα. Ξεκινάει το καλοκαίρι, ανεπίσημα. Μέχρι και 80 βαθμούς η θερμοκρασία μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τη Μέση Ανατολή, καθώς χτες το βράδυ και σήμερα το πρωί τοπική ώρα, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε αυτό που ονόμασε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, που όπως είπαν βάζουν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν προειδοποίησε για αντίπεινα μετά από τα αμερικανικά πλήγματα τα οποία έγιναν στο στενό του Ορμούζ και στο νότιο Ιράν. Πάντως η αισιοδοξία για την ειρηνευτική συμφωνία είναι ακόμα ζωντανή, με τον μεσολαβητή του Πακιστάν να φέρεται να λέει στην Κίνα μάλιστα ότι η συμφωνία πλησιάζει. Από τη μία πλευρά η συμφωνία είναι κοντά, από την άλλη οι βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν και με κάποιο τρόπο και οι δύο προτάσεις ισχύουν ταυτόχρονα. Να πάμε τώρα στον Πάπα. Ο Πάπας Λέων, ο 14ος, εξέδωσε την πρώτη του παπική εγκύκλιο την Δευτέρα, την οποία τη λέει «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Ο Πάπας εξέδωσε την πιο ξεκάθαρη απολογία για τον άμεσο ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας στην ενεργοποίηση του διατλαντικού δουλεμπορίου. Ενώ ταυτόχρονα σε δηλώσεις του που ακούστηκαν σε όλο τον κόσμο ζήτησε να αφοπλιστεί η τεχνητή νοημοσύνη και να γίνει πιο φιλική προς τον άνθρωπο, προειδοποιώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες μορφές παγκόσμιας υποταγής από αυτούς που διαχειρίζονται περιεχόμενο και αναγκάζονται να αναθεωρούν τραυματικό υλικό, μέχρι τους μισθούς φτώχειας και τους ανθρακορίχους που συχνά είναι μικρά παιδιά που εξάγουν σπάνιες γέες για να φτιάξουμε κομπιούτερς τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι παρουσίασε την τεχνητή νοημοσύνη ως μία δύναμη μετασχηματισμού της κοινωνίας, παρόμοια ή και μεγαλύτερης ακόμα από την βιομηχανική επανάσταση. Ο Πάπας μιλάει για κάτι περισσότερο από την τεχνολογία και τα χρήματα, κάτι που και η Silicon Valley πρέπει να καταλάβει, ότι η τεχνολογία έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και με την ψυχή. Η Ρωσία, να πάμε εκεί, δήλωσε ότι σκοπεύει να εξαπολύσει μεγάλες συστηματικές επιθέσεις στο Κίεβο. Προέτρεψε τους ξένους να φύγουν από την πόλη μία ημέρα μετά από έναν από τους φοδρότερους βομβαρδισμούς της πόλης από την έναρξη του πολέμου. Στον Ειρηνικό ωκεανό να πάμε τώρα, όπου οι Υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, Ινδίας και Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να κατασκευάσουν από κοινού ένα λιμάνι στα Φίτζι και υπέγραψαν συμφωνίες που καλύπτουν κρίσιμα ορυκτά και ενεργειακή ασφάλεια, προφανώς θέλοντας να θωρακίσουν τις χώρες τους απέναντι στην Κίνα στην περιοχή. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα, καθώς η ελληνική αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις περίπου 37 άτομα που στόχευαν σε ένα φερόμενο εγκληματικό δίκτυο που κατηγορείται για δόλια απόκτηση γεωργικών επιδοτήσεων, το περίφημο ΟΠΕΚΕΠΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αστυνομία εκτιμά ότι τα παράνομα κέρδη ξεπερνούν τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ένταση στο Αιγαίο συνεχίζεται, καθώς ένοπλα τουρκικά μαχικά αεροσκάφη επανέλαβαν παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου. Περιστατικό οδήγησε σε αερομαχία μεταξύ δύο ελληνικών F-16 και δύο τουρκικών στην περιοχή μεταξύ της Λίμνου και της Λέσβου. Αυτές οι εικονικές αερομαχίες σηματοδοτούν την τρίτη φορά που γίνεται τέτοια εμπλοκή φέτος. Στα Τύρανα να πάμε, όπου η Ελλάδα και η Αλβανία συμφώνησαν να συγκαλέσουν εκ νέου μια κοινή επιτροπή εμπειρογνώμων για τα στρατιωτικά νεκροταφεία των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο του 40. Επίσης, η Ελλάδα είπε ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στην διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Αλβανίας. Στο παγκόσμιο εμπόριο να πάμε, το πετρέλαιο ξανανέβηκε τώρα στα 98 δολάρια, καθώς ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με το τι γίνεται στα θέματα των ειρηνευτικών συνομιλιών. Έτσι, έχουμε το χρηματιστήριο και τις αγορές να είναι όμως έτοιμες να ανοίξουν ψηλότερα, περίπου 200 μονάδες, 1% πάνω φαίνεται να ανοίξει το Nasdaq, καθώς οι αγορές ελπίζουν ότι η εκεχηρία θα γίνει. Το ευρώ βρίσκεται στο 1,16 διατηρώντας τα υψηλά του, καθώς η αβεβαιότητα για τον πόλεμο συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το δολάριο. Στα εταιρικά νέα να πάμε και στην Ferrari, όπου η αγορά μίλησε, καθώς οι μετοχές της Ferrari υποχώρησαν περίπου 6% μετά την παρουσίαση του πρώτου πλήρους ηλεκτρικού οχήματος από την Ferrari. Η Ferrari, βλέπετε, δεν είναι απλώς ένα μηχάνημα, ένα αυτοκίνητο που σε πάει από το σημείο Α, σε πάει στη δουλειά σου. Είναι ένα αυτοκίνητο που το ακούς, είναι ένα αυτοκίνητο που τρέχει, είναι κάτι παραπάνω από την βενζίνη ή το ηλεκτρικό που βάζεις. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε εκτός ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν τελικό ο οποίος ήταν καταπληκτικός, κέρδισε το 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Είχε περίπου 19.000 οπαδούς μέσα στο γήπεδο που μετέτρεψαν το στάδιο καθαρά κόκκινα. Ο Ολυμπιακός έχανε με διψήφιο αριθμό, κατάφερε όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο να ξεπεράσει την Ρεάλ Μαδρίτης, σφραγίζοντας έτσι την νίκη. Ενώ έχανε με 12 πόντους στον τελικό, μέσα στην έδρα του, 19.000 κόκκινες φανέλες κρατούσαν την ανάσα τους και έγινε η ανατροπή. Πραγματικά το τελευταίο δεκάλεπτο ξαναέγραψε τα πάντα. Έτσι, το τρόπαιο της Ευρώπης κατέβηκε στον Πειραιά την Κυριακή το βράδυ, στο Πειραιάς, το λιμάνι. Το λιμάνι, η πόλη των αφήξεων και των αναχωρήσεων, η πόλη που δεν σταματά ποτέ να κινείται, το λιμάνι της Ελλάδας, εκεί έμεινε το τρόπαιο. Πρωταθλητές Ευρώπης. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
6: Good morning. It is Tuesday, May 26th. A bright start to the week in Boston. Highs near 80 today. Memorial Day behind us. Summer arriving. The United States struck Iran again Sunday night. Pope Leo XIV released his first encyclical. And Olympiakos defeated Real Madrid to win the EuroLeague championship. Let's dive into the news, what happened and why. The U.S. military conducted what it called self-defense strikes Monday, targeting Iranian missile launch sites and fast boats around the Strait of Hormuz. Iran warned of retaliation after the strikes inside southern Iran, even as reports emerged that negotiations toward a ceasefire framework were nearing completion through Pakistani mediators. And the deal is close. The bombs are still falling. Somehow both sentences are true at the same time. Pope Leo XIV issued his first papal encyclical, Monday Magnifica Humanitas, Magnificent Humanity. Leo offered the clearest apology yet for the Catholic Church's historical role in enabling the transatlantic slave trade. But it was his warning on artificial intelligence that captured global attention. Leo called for AI to be disarmed and made human-friendly, warning that artificial intelligence risks creating new forms of global subordination, from underpaid workers reviewing traumatic online content to miners extracting rare earth minerals under brutal conditions so the modern world can keep scrolling its screens. The Vatican understands something Silicon Valley often pretends not to understand. Technology is never only technology. It is labor, it is power, it is human consequence. In Ukraine, Russia warned foreigners to leave Kyiv ahead of what Moscow called systematic strikes on the capital, one day after some of the heaviest bombardments since the war began. Meanwhile, the foreign ministers of Australia, India, Japan, and the United States agreed to jointly build a port in Fiji while signing new agreements on critical minerals and energy security. Quietly, methodically, the Indo-Pacific alliances continue hardening around China. In Greek news, Greek police arrested 37 people Tuesday in a nationwide operation targeting an alleged criminal network accused of fraudulently obtaining European Union agricultural subsidies. Authorities estimate illegal profits exceeded 7.5 million euros. Tensions also rose again in the Aegean. Turkish fighter jets resumed violations of Greek national airspace, leading to a mock dogfight between Greek and Turkish F-16 near Lemnos and Lesbos. It was the third such engagement this year. And during talks in Tirana, Greece and Albania agreed to restart joint discussions on military cemeteries from the 1940 to 41 Greco-Italian War, while also expanding cooperation on cyber attacks and Albania's European Union accession process. In global finance, Brent crude rebounded above $98 per barrel Tuesday morning after the latest U.S. strikes in Iran increased fears of broader escalation. Markets are still expected to open higher on optimism that Washington and Tehran may extend the ceasefire framework another 2 months. The euro traded near 1.16 against the dollar, holding close to multi-year highs as Moody's downgrade of U.S. credit and continued war uncertainty weigh on confidence in the dollar. In corporate news, Ferrari shares fell 6% after the company unveiled its first fully electric vehicle. The market spoke immediately. Ferrari sells engines as much as cars, sound as much as speed, soul as much as steel. And finally, in sports, Olympiacos defeated Real Madrid 92-85 Sunday night in Athens to win the club's fourth EuroLeague championship. Down 12 in a final, at home, 19,000 people in red holding their breath at once, and then came the fourth quarter, the run, the noise, the turn. Piraeus, Sunday night was not a city, it was a heartbeat, a port city that has always lived between departures and arrivals, between hardship and pride, between the sea and the smoke and the red shirts of people who inherit this club from their fathers and grandfathers like religion. Protathlites Evropis. This is your Astra report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
7: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
8: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Kons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
7: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
9: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been a cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
4: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
8: Happy Memorial Day weekend. Καλό καλοκαίρι.
4: He wasn't the best, you know, like a lot of rain.
8: Well,
10: a wonderful time in the rain. Wonderful time. We're talking about.
8: Yeah, this was not the most pleasant Memorial Day weekend.
4: You had no cookout last
10: night. No.
4: What do you do? You cook inside.
10: Last night we did cook out. I mean, it was beautiful.
8: Yeah, I cooked out last night as well. I cooked the best pork chop last night.
4: Thanks for being. Thanks on the invite. You know,
8: No, just
4: Yeah.
10: Did you do a Greek style?
8: No, I just put it right on the grill. 3/4 inch and I asked 6 minutes. 3 minutes aside.
10: Really, huh?
8: And it was cranking.
10: Yeah,
8: it was
10: nice. You know, no rigani.
8: Oh, little rigani. No lemoni, rigani, alati ke piperi.
10: Come on.
8: Well, it was good.
10: Have you mean non limoni? Come on. What are you, a Turkish?
8: Hi, Mikey. Hi, Costa.
4: By the way, good morning. Have you visited Mike's new home?
8: No.
4: You got to go there.
8: We got one of those outdoor grills?
4: And to see
8: the outdoor kitchen?
4: No. You got to see the kitchen inside.
8: Inside kitchen.
4: Unbelievable.
8: You don't need an outside kitchen when you get an inside kitchen like that, right?
10: But you
8: still use the grill outside.
10: Oh, yeah, I use the grill. Year round.
8: Me too.
10: I never put a cover on that thing.
8: I'm going to say that I use my grill a minimum of 50, at least once a week year round.
10: Mm-hmm.
8: You know what I mean? On average. If summertime.
4: Even when it's snow, like.
8: Yeah, you know. Well, if it's 40 inches, no, Costa. But the day after it melts, maybe, if I can get
10: out. I've been out there, I mean. Or if it's raining, you know, I might think of doing something else, but I'm not.
8: What is it?
10: We haven't broiled anything in years.
8: Yeah.
10: You know, in the broiler. Because.
8: Remember the old ovens with the broiler in the bottom?
10: Oh, yeah.
8: The bottom.
4: I remember when he was designing.
8: Tin foil.
4: When he was designing the kitchen, I was there. I couldn't believe it. I mean, it has to be like about. Maybe 50 feet long?
10: No, I don't know if it's that long, but it has a nice...
8: very practical.
10: I love to cook. Linda and I love to cook. I got the cooking equipment I wanted.
8: Yeah. Anyway.
4: I thought you were going to open a restaurant.
10: No.
4: I mean, you used to own one.
10: Yeah, I'm all set with that.
8: Yeah, me too. I had a little cup of coffee with that.
4: But anyway.
8: That was a bad chapter in the book. Anyway, our phone number is 781-559-3300. We always encourage audience participation. We got a lot going on today. Of course, Mike Krohn is here, Costa Perdikaki. We're searching out Petro Vanvaka, Dave Palaiologos.
4: Petros, he's in
8: Tunisia.
4: Tunisia.
10: I was in Riviera yesterday. It's almost the same.
8: But Palaiologos is all confirmed at 10 o'clock as well, and then so is Manny and Stamati. We got a lot. We got the dream team.
10: Busy day. A lot of fun.
8: Some good music.
10: Yep. All right.
8: Music and some.
10: Are you picking it or is Costa picking it?
8: Costa, we mix it up.
10: Oh, you got to. Because if Costa picks it, we're going to be mired in the 1950s.
8: Yeah. Anyway, let's take.
10: But I love that music.
4: Bye.
8: Let's take our first call. Hello, Kalimera, Imbros.
11: Καλημέρα κύριε Δημητριώδη, σε όλο το ακροατήριο μας καλημέρα, καλή συνέχεια και ο Θεός βοηθός.
8: Καλημέρα κύριε Αλεξοπούλου, ποιηματάκι, ακούμε.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, σχολικές γιορτές, το Memorial Day, χτες και όλη η εβδομάδα, Θεός συγχωρέσει τους και ο Θεός να συγχωρέσει και εμάς, η μέρα να τη θυμόμαστε.
4: Αμήν.
11: Ναι. Λοιπόν, το σημερινό ποίημα είναι σχολικές γιορτές. Όλα τα παιδάκια, μεγάλα και μικρά, πηγαίνουν στο σχολείο με πολύ χαρά. Γράμματα για να μάθουν και να φωτιστούν, τις γνώσεις να γεμίσουν, γιατί θα τους χρειαστούν. Διαβάζουν και μαθαίνουν πράγματα πολλά και ακούν τους διδασκάλους τους πολύ προσεκτικά. Να γίνουν άνθρωποι καλοί μέσα στην κοινωνία με πρόοδο ενθουσιασμό για σταδιοδρομία. Ήρθαν οι εξετάσεις, πέρασε η χρονιά με πρόοδο αγάπη και έστιμη καρδιά. Τα ενδεικτικά θα πάρουν, θα προβιβαστούν και σε καινούρια τάξη θα ανέβουν, θα χαρούν. Γονείς, παππούδες χαίρονται για την πρόοδό τους και τις ευχές τους δίνουν να έχουν οδηγό τους. Στις διακοπές θα παίξουν, θα τρέξουν, θα χαρούν και το Σεπτέμβριο πάλι σχολείο θα βρεθούν. Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ για το ποιηματάκι, κύριε Αλεξοπούλου. The kids going back to school, the theme of today's poem, and the school year is over.
12: Yep.
3: All right. Tiara.
12: I would like to just say I'm going to miss very much my dear friend, Emily.
3: Absolutely.
12: Texting us today and texting me today. Anyway. Always when I was on here. Mm-hmm. So sad to lose her at such a young
4: really,
12: age.
4: Yeah. I just...
3: Emily George.
4: I got a phone call from Mike... Mike Emanuelidis to tell me about the incident. I couldn't believe it. You know, like it was like
3: rest in peace. God. Rest in peace. I haven't heard any information yet.
12: The wake is going to be Thursday evening at Eaton, here in Needham.
3: Yeah,
12: 4 to 7, I think. But you can check Eaton's website.
3: Yeah. Please,
12: Saint Demetrius Church in Weston, the funeral at 10 o'clock on Friday.
3: On Friday.
4: Now she always liked Rebetica.
3: If I showed
4: she always
3: you
4: always like Rebetica.
3: No, she, as much as she liked the Rebetico, the Trio Bel Canto.
12: She loved the Trio Bel Canto.
3: I am going to share with you texts from Emily George, and you wouldn't believe it. Just as recently as last week, asking me for the shirt sizes in my foursome.
12: Yep.
3: But if you could just see this. Good morning. I love the trio. Good morning. Another dancing trio classic while doing my tax returns. Great song. Good morning, Teddy. Trio Tuesday. Great song. Another great morning. Good job. Constant communication, listening to us for her entire life. Friend, a steward of the St. Demetrius community like none other.
4: Low-key, although she was just, tremendously.
3: You know, a tremendous accountant.
12: For those of us who had the opportunity to... have her as our accountant. She was wonderful.
3: Yeah.
12: Was there on top of everything, was so helpful. When I wasn't helpful, she was. She was always understanding and compassionate. You know, when you have a good business year, everything's great. When you have a bad business year, you need your counsel from someone. And Emily was the one that we always
3: used.
12: May she rest in peace.
3: We'll play a Trio Bel Canto song a little later in tribute.
12: Sounds good.
3: Of Emily George.
12: Sounds good.
3: But, all right. Once again, Calimera. All right. Where shall
12: How
3: we
12: about go? Our Red Sox? Oh, my God.
3: No,
12: well, that's all we got.
4: What about Olympiacos?
3: Olympiacos.
4: They beat Real Madrid, and they won the European championship.
3: European basketball championship. Champions of Europe.
12: Yeah, that's wonderful.
3: Individual
4: teams.
3: So now
4: they will play with the champion of the United States, and then they will see who is the world champion.
12: Okay.
3: Will that actually happen?
4: It used to take place. I don't know if this.
3: Yeah, but then you'd have to take the actual team, not the All-Star team. It would be the team.
4: Whoever wins it.
3: Yeah.
4: You get whoever is going to win it, New York or...
3: They've had that before?
4: Yeah, of course they had it in the past. I don't know. They haven't done it the last...
3: I can't remember.
12: But having the New York in the NBA Finals, huh? The Knicks, 29 years?
3: I'm kind of happy about that.
12: 27 years it's been. since they were in 1999.
3: When was that? Was that like the Bernard King era?
12: 99.
3: That's the
12: end of the Bird era. You know,
3: that's not when they won it. That's when
12: that's
3: they
12: the
3: won
12: last time they were in it.
3: They were in it, right? The last time they won it, I think it was with Walt Frazier. That was the
4: Jerry Lucas and
3: Jerry Lucas.
4: That was when I was in college.
3: That was the last time I think the new, you know,
12: 70s. Okay,
3: yeah,
12: but
3: probably early 70s. Yeah.
4: In the event that
3: Pat Ewing never won it. Ewing never won a championship with
4: never
3: the Knicks.
4: No. But if they're not going to win it, then they will try to get.
3: They're going
4: to
3: win it.
4: Good for them.
3: I hope so.
4: Gianni Antetokounmpo, because you know.
3: No, Gianni's not. Gianni's coming to the SEC. So that's
12: you think so?
3: I really do. I hope so.
4: So he was the main attraction at the game last Sunday. You know.
12: Like Yeah.
4: He was unreal. Yeah. And he said that. Because there were like 16,000 people going crazy.
3: Yeah.
4: And he said that from now on, the Final Four should be played always in Athens.
3: Well, don't forget it was the Athenian team that, you know, sparked the fanatic. You know,
4: it was in Athena.
3: Well,
4: that's Panathinaikos home court.
3: Yeah.
4: And, you know, Piraeus, they have their own, you know, self.
3: They have their own, yeah.
12: Well, we got another couple of months, and we'll have some football. Another few months, we'll start having football.
3: Yeah,
4: I mean, you know? After the basketball season will be over.
12: Yeah, it'll be over in a few weeks.
3: You know what? It'll be good if the Red Sox are bad. We don't have to waste time. Just think of all the productive time you'll have as a result of doing something.
4: Time out, guys.
3: Supposed to watch.
4: What about the World Cup?
3: World Cup coming up. You're going to several games, right? Go see you got your tickets.
4: Seven games. I have tickets for all seven games.
12: Yeah. He does. He had to get an equity line on the house to buy them. You know, other than that, these things weren't cheap.
3: Anyway, we got to
4: go. You know, the last time that I was in the Brazil.
3: Yeah,
12: I remember.
3: Put your headphones on, gentlemen, and let's answer the phone. Hello, thanks for holding. Who's this?
13: Hey, kalimera, gentlemen. Alex. My condolences for Emily. But I was going to mention. So, Olympiacos won, and it was all over social media. But yet, the channels here didn't even acknowledge anything.
3: No. I'm going to put a big no on that. Do you know who won the Switzerland? You know, European champion.
4: But it's not the Switzerland. It's the European.
3: Okay, so
4: it's European.
3: So
4: okay,
3: none of the sports networks reported. ESPN did.
4: I don't know if ESPN did.
3: ESPN did.
4: I don't know,
3: Alex. Yeah, what were you local news you're talking about?
4: Do me a favor, Alex. Call President Trump and complain. You know?
12: Hey, Alex.
4: I'll bet you he's going to try to put him on Fox News. You
13: know? I'm going to send him a box of Hair Club for Men. He has to change his hair color.
12: Hey, Alex. Did you go down to the train station yesterday in Millis?
13: No. What happened?
12: They reopened it. Yeah, that's this 170-year-old train station. They renovated.
3: You mean a train station
12: is
3: in
12: old train?
3: Yeah. What's running through it? The MBTA?
12: Nothing.
13: Yeah.
12: Nothing. It's old train tracks. It's an old train station. Beautiful, made out of stone. So the town redid it.
3: What's in it?
12: Nothing right now.
13: It's really nice.
12: They're gonna put a museum in it.
4: It's not.
12: They had the opening yesterday. I figured a Millisonian, you know, he might.
4: Yeah, I know.
3: Sounds like a thrill of a weekend.
4: So actually, you guys,
12: it was exciting.
4: How many Greeks
12: in Millis? 17,000.
4: How many Greeks?
12: I bet you don't want to be Greeks.
3: I bet you there's at least 25 families in Millis, if not more, way more.
13: I look for the Greek flags. You know, I think I'm the only one on the street, but
12: yeah.
4: So you have a Greek flag, Alex?
13: Yeah, it's a big flag, and you know, I proudly display it, and you know, it adds curb appeal to the house.
3: Mm-hmm. Is it underneath an American flag?
13: It's right beside it, but you know, my American flag, I have two flag stands, and you know, one on either side of the house.
3: Yeah.
13: What I was going to say, speaking of Greeks, how about Mikhailis Zambidis? I think he's gonna, you know, probably. Crush, you know, Mayweather. What do you guys think?
4: I haven't really followed.
3: I haven't followed any of them. But anyway, thanks, Alex. Have a great day. Again, 781-559-3300. Take a little commercial break. Play a little music. We'll be back. I'm Teddy Dimitriadis, Mike Cronin, Kostas Perdikakis.
7: Η εταιρεία Kostas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Kostas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
14: Καλοκαίρι και παγωτό.
15: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
16: Καλοκαίρι και παγωτό.
17: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts.
18: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
17: Whatever sweet craving you may have,
18: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
19: Chill out at Dairy Queen.
20: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.

0: the United States and Israel. And they will get something in return, namely a lot of respect in the region, and might even get a toll from, you know, the passage from the Strait of Hormuz, which was not the case before that. So there are a lot of points here.
1: Listen, just some of that in Greek too, and then
2: Να μας τα πεις και λίγο ελληνικά για τους Πέτρο, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Να τα πούμε. Ναι, να το πούμε. Ναι, λέγαμε για τις επιπτώσεις του πολέμου. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Αμερικής θα ήθελε να απεμπλαγεί από την όλη υπόθεση. Το θέμα είναι πως έχει επατήσει σε μια κινούμενη άμμο αυτή τη στιγμή. Και έχεις πάρα πολλούς παράγοντες οι οποίοι διεκδικούν κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Νομίζω εσωτερικά του Υπουργικού του Συμβουλίου έχουμε δει ότι ο Υπουργός Αμήνης ή Πολέμου ήταν υπέρ, και νομίζω ότι μετά την περσινή επίθεση ενάντια του Ιράν και τη Βενεζουέλα υπάρχει μια μέθη με τη δυνατότητα της Αμερικής να έχει μια στρατιωτική έτσι, επέμβαση η οποία είναι πολύ αποτελεσματική. Το βλέπουμε και αυτό που λέει με την Κούβα. Το πρόβλημα είναι πως από τη μία μεριά το Ισραήλ νομίζω ότι θέλει να τελειώσει μια και καλή με το Ιράν και με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, αλλά δεν νομίζω είναι πάρα πολύ εφικτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι λαοί οι οποίοι είναι φτιαγμένοι τελείως διαφορετικά. Είναι απλώς νίκης, ηττήθηκα και θα σηκώσω τη λευκή σημαία. Είναι λίγο δύσκολο. Εάν δεν τον έχει ζήσει στην περιοχή και το έχει αντιληφθεί, νομίζω σαν Έλληνας το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Νομίζω ο μεγαλύτερος χαμένος στην περιοχή είναι τα αραβικά κράτη του Περσικού κόλπου και τα κράτη όπως η Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, τα οποία έχασαν ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαφήμισης που είχαν ότι είναι ο πλούσιος παράδεισος που μπορείς να πας και να απολαύσεις στην περιοχή. Ο δεύτερος ηττημένος είναι η Αμερική που χάνει την επιρροή 16 δάσεων στην περιοχή που έχουν χτυπηθεί όλες. Και ο τελευταίος, ο νικητής, θα έλεγα ότι είναι το Ιράν, γιατί αντιστάθηκε και στην Αμερική και στο Ισραήλ και παρόλο που ιτήθηκε πολεμικά, έχει αντισταθεί και η αντίσταση του δίνει ένα κύρος το οποίο δεν είχε μέχρι χθες και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται, αν δούμε και τα τελευταία συνθήκη, διαπραγματεύεται όχι τα πυρηνικά του, αλλά να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, εκείνο να τα ανοίξει και να ενταχθεί πάλι στο σύστημα, το οικονομικό σύστημα, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που του δίνει μια τεράστια ανάσα.
2: Οπότε και το Ισραήλ χάνει.
0: Βρισκόμαστε σε κάτι το οποίο δεν έχουμε δει.
2: Πέτρο, δεν χάνει και το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ
0: και
2: αυτοί χάνουν και μαζί με την Αμερική.
0: Σε τυφλώνει ο εθνικισμός και άμα είσαι τόσο κοντά, τώρα τι θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Δηλαδή όταν έρχεται σε εκλογές ο Νετανιάχου των Ισραηλινών, εκείνοι που δεν υποστηρίζουν τον Νετανιάχου, οι οποίοι θέλουν να τελειώνει με το Ιράν. Άρα δηλαδή παγιδεύεσαι.
2: Οπότε
0: είναι λίγο δύσκολο να το αποφύγεις. Δηλαδή
2: οπότε η Αμερική και το Ισραήλ πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι. Εντάξει, εκεί, δηλαδή αν μπορείς να το πεις αυτό, δηλαδή τι κέρδισε. Συγγνώμη, τι κέρδισε. Τι κέρδισε ο Τραμπ και ο Νατανιάχου, γιατί ο Νατανιάχου τον έβαλε μέσα να πάει, ας πούμε. Πες μου, τι κέρδισε. Το Ιράν θα βγει.
0: Αυτό. Κοίταξε να δεις. Αν ανατρέξεις σε δηλώσεις του Τραμπ το 2016 που κατέβαινε έναντι της Κλίντον. Αν ανατρέξεις σε δηλώσεις του Τραμπ το 2003 όταν ο Μπούς πήγε στο Ιράκ. Ο Τραμπ τότε έλεγε ότι δεν είναι πολύ έξυπνο για μια χώρα σαν την Αμερική να ανακατευθεί στη Μέση Ανατολή. Και έπραξε το μεγάλο ατόπιμα, το οποίο όλοι έλεγαν να δεν μπορεί να το κάνεις γιατί θα παγιδευτείς. Παγιδεύτηκε ο ίδιος. Και εκεί είναι η μεγάλη ειρωνία. Το θέμα είναι πώς απεγκλωβίζεσαι από αυτό. Για μένα δεν είναι πώς έχεις μπει μέσα, πώς απεγκλωβίζεσαι και ποιο είναι το κόστος. Γιατί δεν είναι μόνο ο κόστος του Τραμπ. Το κόστος είναι παγκόσμιο και η αλλαγή, η μετατροπή είναι παγκόσμια. Δεν είναι μόνο θέμα Τραμπ.
2: Οπότε κοίταξε, όταν σου είπα εγώ πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος, είναι σίγουρα, ας πούμε, αυτή η... εντάξει, θα το παίξω και το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Κοίταξε να δεις,
3: Τι κέρδισε,
2: δηλαδή τι κέρδισε. Εδώ η οικονομία, βλέπεις ας πούμε, ο πληθωρισμός έχει ανέβει, ο κόσμος αρχίζει και πάει εναντίον του. Οπότε τι κέρδισε. Το μόνο που λέει ας πούμε ότι δεν έχει πυρηνικά όπλα. Οι Ευρωπαίοι που είναι πιο κοντά στο Ιράν ποτέ δεν φοβηθήκανε τα πυρηνικά όπλα της Περσίας. Εμείς μόνο από την άλλη μέρος του, από το απέναντι μέρος του κόσμου και βέβαια το Ισραήλ ας πούμε. Εντάξει. Οπότε τέλος πάντων έτσι, έτσι είναι η δική μου η γνώμη.
0: Πυρηνικά είναι και ένας τρόπος φόβου.
1: Petra, we're up against the clock. Listen, thank you so very, very much for joining us Thursday, God willing. Where are you going to be Thursday?
0: No problem.
1: Where are you going to be Thursday? You still
0: Athens, back in Athens.
1: Back in Athens.
2: Πότε πας Αθήνα, Petra?
0: In Athens, Athens.
2: Την Πέμπτη.
1: Yeah. Petra,
4: have a wonderful trip.
1: Have a safe trip. And again, reporting from Tunisia this morning.
4: I didn't see any bombs flying overhead. Just
1: we'll be right back after
2: okay, Petra.
1: We'll be right back. And don't forget, Manny joins us with our market update in about 5 minutes. We'll be right back.
5: Hey, Grease and Echoes family, this is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
6: Here for Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900. The Cooperative Bank.
7: It is important to make sure that loved ones are supported and cared for when they get older. That's why at Starkweather and Shepley, we offer elder care risk solutions to ensure that nursing homes, rehabilitation facilities, and assisted living homes are able to handle the increasing risk management of the institution. Our insurance offers the best resources and educational programs in order for you and your institution to fully understand the gaps that often exist in standard insurance policies. To learn more, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660.
6: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
8: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.

0: many times over, this is why you have to stay invested. You can't go to a 0% equity exposure. You have to have exposure, but you need to know what you own and where you own it at, and have a game plan of why you own it and when you're going to exit from that position.
1: Mm-hmm. Very good. Very good. Anything else?
0: There's not much right now that's going to change the direction that we're going in. I think that my expectation is that the market is telling you right now that we're closer to a deal with Iran than we have been in previous times when you've seen these, markets rally. The only thing that, sticks out is that uranium piece as it relates to their stockpiles and what's left. Mm-hmm. What happens there, that could either drive a deal forward or potentially allow this one to collapse as well. But the market is telling you that they believe that a deal will be had here. And I think once you do have, a deal announced, you probably see, a move to the upside. I don't think you're going to see a 5% move on the deal announcement, but could you see a 1% to 2% move higher in stocks? Yes. But I would also expect that probably then trims down where it becomes a typical buy the rumor, sell the news event.
1: Mm-hmm.
0: Because the market has been running hot for a while in anticipation of this deal. And once it gets announced, I would expect after maybe a couple hours or even a day that you see stocks sell off at that point.
1: Kind of makes sense based on what we've seen. Anyway, Manny, always such a clear way of showing us the road, kind of like you're looking in the crystal ball. But nonetheless, Manny Frangidakis of 12 Points Wealth Management. You can experience the freedom of securing your own finances, meeting and exceeding your expectation through clear, as you see, consistent communication and attention to detail like he brings to us each and every Tuesday. Manny Frangidakis, 12 Points Wealth Management at 617-212-8343. 617-212-8343. Manny and Stamati, have yourselves a terrific afternoon, and God willing, we'll regroup next Tuesday at 11 a.m. Nastika Lapidia. Bye-bye.
2: Thank you.
0: Bye-bye. Thank you, guys.
1: Bye-bye. We'll be right back after these messages.
3: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σαραγλά προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζερ. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές. Συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Devil's Grove, Somerville, Massachusetts.
4: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
5: And now it's time for Greek inventions that change the world. Brought to you by the Davos family. It's hard to imagine a world without the concept of money. Love it or hate it, money drives the world we live in, and this form of credit can be traced back to ancient Greece. Greeks known as the Lydians were the first people to use circular metal pieces, or coins, in exchange for goods and services. Without this form of trading, who knows what the world's economy would be like today? It's possible that without them, we'd still be trading goats.
6: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
2: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
7: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.
8: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.

0: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Αθήνα International Food, το ελληνικό μας κατάστημα στην Αμερική. Ένας πανέμορφα ανακαινισμένος χώρος όπου θα βρείτε ποικιλία από όλα τα ελληνικά προϊόντα, ακόμη και τα πιο δυσέβρετα. Κρέας, λάδι, ελιές, κρασί, μπαχαρικά, τυριά, πίτες, κατεψυγμένα προϊόντα και γλυκίσματα. Αθήνα International Food, στη διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton, Δευτέρα με Σάββατο ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή κλειστά.
2: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been a cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
3: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com.

0: WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα ανατολική ώρα και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight. Enjoy the music.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sfina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάχη

0: Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Palace Company του κ. Γιώργου Ντάνη που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βόρειο Ιμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γιασημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνων με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight. Enjoy the music.

0: listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. More for your dollar at Dimoulas Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978 356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
3: Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
4: You're listening to the Greek Voice of America on WNTN. Your host, Peter, is off tonight. Enjoy the music.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets.

0: Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. Vico Lombardi Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

μες στο τασάκι από τσιγάρα σβηστά, και στο δωμάτιο να πλανιέται η σκιά σου. Αυτά μου άφησες, φαντάσου.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight, but will return tomorrow night.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
0: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolsway Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolsway Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά.